0: και φυλάχνει και κοίτα με τι είδε με τις σελίδες, είδε με τις επίσης στο σοκ και πρέπει να συμβαίνει να δει ένα καραβάν που δώρα σύνες με ουσιο Μωρίτανια που γίνει άμα πέσει την καϊζή, αλλά γιατί άκτερο βάχνει.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls.